μικρά. Λε και είναι, λε και είναι γκράντρα. Τελικά μου κάναμε τσάντρα. Λε και είναι, λε και είναι γκράντρα. Τελικά μου κάναμε τσάντρα.